0: νοσηνά, ναι ράδιο, μου ράδιο, μπέσε προφέ ράδιο.
1: FM νοσηνά, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι σοαδάκι.

γύρανε, ράει κανεί ούρμα γκάλμι. Μπαίνει καλά η κόρα σμέρωμα. Ράει καλά τι μόνε ουίου ουασό. Αζιά σαρά τεβό μπίβα. Μπαίνει σιρό μια άσια παρήγουαν.

μοίρα νόγα τι σώμα καίσα κόμμα ένα νάτι μου κύριε το μην κουμπέι τα ημέρα μου είναι όμως έρα δέτουρα να νόμα καλά μου μην κουμ